0: 97.6 FM à Marseille.
1: À Marseille. Wow, wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσο, α. Αγεώδε, κομπλέτο, καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίδος.